ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δε φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το άλμπουμ Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές

0: ΕΕ, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967 σαν σήμερα και σάρωσε τα charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: 89,6 Radio DJ.
2: What's up, it's Dua Lipa.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος του DJ.

0: μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες

0: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Φωνά στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και η Παγκόσμια ημέρα ρευοϋποποδίας. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, μαθηματικών και βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στρογγυλοκάθισε στη δεύτερη θέση η Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα και στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ και τέταρτο το κόμμα Καριστιανού. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πλέον δεύτερος και στο ερώτημα για το ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Διαλύθηκε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παρετήσεις 7 βουλευτών. Και στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αφορά μεταξύ άλλων τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, την επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης και την αξιολόγηση στο δημόσιο. 96η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και είχαμε και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί λένε πως απάντησαν σε επιθέσεις από το Ιράν σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής και ανακοίνωσαν πως κατέριψαν 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αναχέτησε εχθρικούς πυράβλους και drones. Ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Μποτσουάνα κινητοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις στα πλαίσια του ναυτικού αποκλεισμού. Ο Τραμπ πάντως διέψευσε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι έχουν σταματήσει συνομιλίες με την Τεχεράνη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες του στον Ευρωπαίο ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα που φέρονται ως αρχηγοί της οργάνωσης για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα θα έρθει ο A$AP Rocky. Ο διάσημος ράπερ και σύζυγος της Ριάννα θα βρεθεί στην πρωτεύουσα για μια και μοναδική συναυλία την 1η Οκτωβρίου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με ως 31 βαθμούς. Συννεφιές με παρόμοιες θερμοκρασίες αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάρας. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά έθριος, η ανημινότη, 4 από πόλη, θερμοκρασία στους 31 Κελσίου, γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 30. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 22, Κηφισιά 19, Πειραιάς 22, Θεσσαλονίκη 19, Μονακό 18, Λονδίνο 14, Δρόμοι 21, Παρίσι 14, Κύπρος 15, Μαδρίτη 18, Κάιρο 23, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
9: 69 31 952 952.
8: Ναι,
9: τι έγινε?
8: Όχι τέτοια σε δημόσιες τουαλέτες.
9: Όχι.
8: Θα το εξηγήσω, δεν γίνεται.
9: Εντάξει.
8: Παρακαλώ. Πότε θα παντρευτείς? Θα σου εξηγήσω και θα σου δώσω οδηγίες. Παιδιά, στο Μιλάνο έχει γίνει χαμός,
9: ναι.
8: Με ένα άγαλμα, θα στα πω.

0: Τόνος.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε.
2: Τούνα.
0: Άψητο, πώς το λένε, δηλαδή με ομό.
1: Ναι, ναι, καταλάβω.
0: Και το οποίο έρχεται σε ένα τετράγωνο με το που τις ακουμπήσεις διαλύεται σε μικρά, μικρά σποράκια.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, αυτό σε παιδεύει, όλο τον κόσμο το παιδεύει.
1: Το φάγεις με το πιρουνάκι.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Το φαγάζει.
1: Και έτσι.
0: Λίγο, λίγο.
1: Με το τσόπστικ.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το έκανες νιανιά, Μιχάλη.
0: Τσόπστικ. Γλίτσα μου, ναι. Σε μένα τώρα τι μου λες, τα τσόπστικ είναι δύο ξυλάκια.
1: Ναι.
0: Από μικρός έπαιζα drums. Άρα.

0: Bad Dreams, 7 και 18. Τι μέρα είναι σήμερα, παιδιά? Α, Τετάρτη. Έχω μπερδευτεί. Ωραία. Τετάρτη. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αν έχετε γενέθλια σας σήμερα, είναι όλα καλά. Τετάρτη. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ιδιαίτερα διορατική και φάνταστη. Καταπληκτική στο να λέτε ιστορίες και πολύ συμπαθητική, όχι μόνο εξαιτίας της γοητείας σας, αλλά επειδή αφιερώνετε χρόνο στο να κάνετε τους άλλους χαρούμενους. Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Και...
1: Ιερία, ναι. Ιέρια και Πατία.
0: Η Πατούλα, Πατούλα, Πατούλα, όλα. Οκ. Σούζι Κουάτρο, 76 ετών, Αμερικάνια τραγουδίστρια, γνωστή με επιτυχίες. Κέλλι Τζόουνς, 52 ετών, Ουαλός τραγουδιστής, κιθαρίστας των Stereophonics. Ραφαέλ Ναδάλ, 40 ετών, Ισπανός τενίστας. Γενέθλια και αυτός. Σαν σήμερα το 1946, το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού. Σαν σήμερα το 2016 φεύγει ο Μοχάμεντ Άλι, ο μύθος του box. Γενέθλια έχει και ο Ντάνι Γουάλι, 70 ετών σήμερα, μουσικός από το συγκρότημα των Rembrandts.

0: Rembrandt, I'll be there for you. Είμαστε στο καλοκαίρι κανονικά. Μην έχετε καμία εμβολία. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self-Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χάρη στο το Luxurious Sun Care, που είναι η εταιρεία που έχει βγάλει ακριβώς αυτό το Vitamin Water. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-Pavla Pharmacies. Okay, okay, 723, μία το Viber, please.
1: 69-31-952-952.
0: Τέλεια. Τετάρτη.
1: Τετάρτη, μεγάλη.
0: Να μου το λες συχνά, σου. Να σου πω κάτι. Μετά από πάρα πολύ καιρό κοιμήθηκα 6 ώρες και 1 τέταρτο.
1: Μπράβο.
0: Αντί για 4,5 και 5 ώρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σήμερα το μυαλό πάει αργά. Δεν πρέπει να ξαναγίνει. Δεν απαγορεύεται να κοιμάμαι εγώ, τέλος.

0: Ναι, προσπαθώ να δω ποιο είναι.
1: Ναι, θα το βρούμε.
0: Κλώσσα. Θυμάται κανείς ποιο είναι, παρακαλώ. Έχουμε και ένα τηλέφωνο εδώ. 2-10-69-46-9-9-7. Το τραγούδι που μόλις παίξαμε. Εντάξει, είναι. Πώς το πω. Rebuild it.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Το ξαναφτιάξανε, βάλανε άλλου τύπου κλπ. Και σταματήσει το μυαλό μας. Λοιπόν, 2-10-61-46-9-9-7.
1: Τώρα έχουμε άλλο διαγωνισμό και έχουν μπερδευτεί με τον άλλο διαγωνισμό.
0: Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου, εξυπηρέτηση ζητάω.
1: Α, ναι,
0: εγώ ως DJ ξεχάστηκα.
1: Ναι, είναι γεμάτες οι γραμμές με τον άλλο διαγωνισμό.
0: Ποιο διαγωνισμό κάνω.
1: Τι έγινε αν ξύπνησε, κατάλαβες.
0: Δεν με νοιάζει αν ξυπνήσανε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Για να δω αν έχετε ξυπνήσει. Για να δω τι θα δώσω, τι τώρα θα δώσω.
3: Εδώ είμαστε.
0: Ηλεκτρικό ποδήλατο, όχι, εντάξει. Λοιπόν, ωραία, γεύμα για δυο άτομα στην Στρούγκα Ταβέρνα. Ο Σέφ είναι ο Δημήτρης Χωματάς. Και βρίσκεται η Λία Ηλίου 28 στο Νέο Κόσμο. Πάρα πολύ. Και κρέατα και αυτά και προβατίνες. Αλλά είναι χαΐλα. Εντάξει, παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος?
4: Είμαι ο Νίκος, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο. Τι σου βλύζουμε το Πάσχα, ρε Νίκο?
4: Αρνί.
0: Σίγουρα.
4: Σίγουρα,
1: εντάξει,
4: σίγουρα.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Τι πουλερικό τρώμε τα Χριστούγεννα, που δεν μου αρέσει το σχένομα.
4: Γαλοπούλα.
0: Σωστά. Τι πουλιά έχει το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη?
4: Δεν έχει πουλιά.
0: Πας καλά. Γεμάτο είναι.
1: Τι λέτε ρε παιδιά?
4: Περιστέρια.
0: Μπράβο, έλα μα.
1: Είναι
0: στο όριο, μόλις ξύπνησες. Θα πας Στρούγκα, κανονικά.
4: Ευχαριστώ.

0: all time. Καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα. Πλησιάζουμε και στην Κυριακή. Κυριακή σας περιμένουμε. Λοιπόν, στο Acro Beach Bar, το οποίο βρίσκεται στο Βάρκιζα Resort.
1: Τι ωραία.
0: Στο μεγάλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο μεγάλο είσοδο. Αλλά αν θέλεις, ναι, μπαίνεις από την κεντρική είσοδο ή αλλιώς μπαίνεις από την είσοδο Β.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Και σε βγάζει κατευθείαν στο Acro Beach Bar. Με εκπληκτικό καιρό και πολύ δυνατή μουσική θα ανοίξει ο Κώστας Ζήκος και θα συνεχίσω εγώ. Θα ξεκινήσει στις 5 ο Κώστας, 7 θα ξεκινήσω εγώ και θα πάμε όπου πάμε.
1: Okay,
0: όλα αυτά για την Κυριακή που έρχεται.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
5: 89,6
1: Radio DJ.
6: Για μυριακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
8: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
9: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
10: Πιάνω,
11: πιάνω,
10: βάζω,
11: βάζω,
10: στο κεφάλι,
11: το κεφάλι,
10: κατεβάζω,
11: κατεβάζω,
10: φτιάχνω τα χέρια μου,
11: φτιάχνω τα χέρια μου
10: και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Δώσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
18: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
19: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Να ανακοινώσω ότι προηγουμένως πριν κάνα τέταρτο παίξαμε ένα τραγούδι, ένα καινούριο του Talk to Me κτλ.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ρε, εσύ ποιο είναι αυτό, αυτό είναι ένα άλλο. Είχε γίνει ανακατασκευή ενός, δηλαδή το βρήκαμε. Φαγωθήκαμε όση ώρα παίζει διαφημίσει, το βρήκαμε, να το παίξω τώρα σε λίγο, σε λίγο. Λοιπόν, αλλά πριν από όλα αυτά, η αντίστροφη μέτρηση, να ξέρετε, για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με την FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ στο Κατάρ. Ωραία, μέσα από αυτή τη συνεργασία η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από τον κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026, 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Και εμείς θα ξανατηλεφωνούμε υπεύθυνα. Για πάμε στο επόμενο, στο πρώτο τηλεφώνημα. Okay. Breakfast FM in bed. Σας πιάνουμε με breakfast στο κρεβάτι. Για να δούμε τι θα γίνει. Τηλεφωνάω στην Κουμπάρα.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κουμπάρα, τι κάνεις, έχεις γενέθλια σήμερα, ε?
2: Ναι.

0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, Μαρία, και λέει: θα ήθελα να πάρετε την κολλητή μου, τη Μαρία, που έχει γενιάθλια σήμερα. Κλείνει τα 28 και την αγαπώ πολύ. Η κουμπάρα σου, η Ιωάννα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πες μου, βρε Μαρία μου, στα 28 και βρήκες κουμπάρα. Είναι νωρίς να έχεις κουμπάρα στα 28.
1: Είναι η δεύτερη.
0: Παναγία μου. Τις παντρεύεις ή σε έχουν παντρέψει 2-3 φορές αυτές?
1: Έχω παντρέψει μια φορά και τώρα δεύτερη.
0: Μάλιστα, οκ. Να είσαι πάντα καλά και πάντα άξια. Χρόνια πολλά.
1: Πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά, darling. Bye bye. Τι ωραία. Οκ. Αυτή προφανώς δεν πρόκειται να παντρευτεί.
2: Ναι, και εγώ αυτό κατάλαβα, Μιχάλη.
0: Α, θα κάνω πρόταση. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. 95,2 αθλητή από το ραδιόφωνο. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπλος. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα από το Σωτήρι. Θες να σου το πω?
3: Ναι,
0: κούλι. Πες του, σε ποια περιοχή τριγύρω μένεις? Πού είσαι περίπου? Είσαι βόρεια, νότια, κέντρο, πού είσαι?
3: Δεν ξέρει. Δυτικά.
0: Δυτικά. Καλά, πες του να σε πάει Γκάτσμπι.
2: Α, πολύ ωραία και εκεί, βέβαια.
0: Να σε πάει στο κέντρο λιγάκι να περάσει όμορφα. Λοιπόν, να του πούμε ναι.
3: Να του πούμε ναι.
4: Άντε ρε παιδιά, καλά να περάσετε.
0: Άντε στον Τύρι, καθάρισα πάλι. Να περάσετε όμορφα. Αυτό ψάχναμε, αυτή ήταν η ανακατασκευή. Silly High Fly.

0: Ναι, Ορέστη, εσύ.
1: Είμαι ο παπάς Ορέστη, ναι.
0: Να μιλήσω στον Ορέστη, μπορώ?
1: Ναι, μπορείτε.
2: Μπορείτε.
1: Θα ακούμε, είμαστε στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Ορέστη, χρόνια πολλά. Happy birthday to you. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
3: Ναι.
0: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Στον Ολυμπιακό και στην Παρθενώνα.
2: Βέβαια. Μπράβο.
0: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά, ήρεμα, σηκωνόμαστε όρθιοι.
2: Όρθιοι! Σηκωθείτε!
0: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα. Γενικά.
1: Μάνατζερ, μάνατζερ.
0: Έτσι. Εγώ θα το μανατζάρω. Τον πάω στο Βαγγέλα. Ωραία, τι έρχεται. Χρόνια πολλά!

0: Bye-bye.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ. Α, τηλεφωνούμε στον σεφ της καρδιάς της.
2: Τι μαγειρεύει.
0: Περίμενε. Δεν ξέρω, τώρα θα τα βρούμε.
2: Ναι, ναι.
3: Παρακαλώ.
0: Γιώργο.
3: Ολοκληρός.
0: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει ρε Γιώργο. Τι σου κάει.
3: Εμένα τίποτα.
0: Δεν μπορεί, όλο σεφ είσαι. Είσαι η σεφ της καρδιάς, κάτι τέτοιο. Η Αθηνά. Ξέρεις κάποια Αθηνά εσύ.
3: Γιώργο. Ποιος
0: είναι.
1: Ποιος είναι.
0: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ της καρδιάς μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθηνά, από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
3: Α. Ωραία. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνεις.
3: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει ζυμαρικά.
0: Α,
1: ωραία.
0: Είναι εύκολα αυτά τα αργότερα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητα.
0: Α,
1: να κάνει μόνος.
0: Δεν μου λες κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάχνεις.
2: Νιόκι.
1: Νιόκι, πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ τρώω πατάτες θέλω να φάω.
1: Νιόκι θα σου κάνει ο άνθρωπος.
3: Νιόκι θα σου κάνω εγώ. Άμα θες πατάτες, πήγαινε να τριγάνεις μόνος σου.
0: Με συγχωρείς ρε φίλε, θέλω τριγάνεις πατάτες και να μου πεις τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψω και θα μου πεις να κάνεις. Φτιάξ'
1: τα μόνος σου.
3: Όχι, νιόκι θα σου φτιάξω.
0: Καλά, θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
3: Οκ. Γεια. Γεια σου.
0: Μα ξέρω εγώ. Like moth to a flame.

0: Moth to a flame. Ώρα για τα ζώδια, αλλά παρακαλώ.
1: Κριός. Αυτή η περίοδος είναι πολύ ουσιαστική για όσους από εσάς είστε αποφασισμένοι να μην πτωηθείτε από τις δυσκολίες της εποχής. 8. Ταύρος. Οι άλλοι θα είναι πιο συνεννοήσιμοι τώρα που κάνατε τις πρέπουσες υποχωρήσεις. 8. Δίδυμοι. Η μέρα σας βοηθά να αποκαταστήσετε ζημιές του παρελθόντος, τόσο υλικές όσο και συναισθηματικές. 9. Καρκίνος. Η εβδομάδα αυτή δίνει όθηση στα σχέδιά σας και ευνοεί τους πλέον φιλόδοξους από εσάς. 10. Λέων. Όταν και όπου χρειαστεί, φροντίστε να είστε σοβαροί στις αποφάσεις σας και να μην αναβάλλετε τις δραστηριότητές σας.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
4: Σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
7: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
8: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
7: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
8: Τι εννοείς?
7: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
8: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
9: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
10: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
11: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο!
12: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
16: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
17: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
18: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε αναβρασμό, ο περσικός κόλπος, νέες επιθέσεις του Ιράν με ντρόουν και πυράβλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Ευτυχώς δεν βρήκαν στόχο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική βάση. Την ανηφόρα πήραν και πάλι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ανατρεπτικές αλλαγές φέρνει η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, μιλάμε για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και τη μείωση των βουλευτών από 300 σε 200. Σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα οι μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Φουσκώνει από υπερηφάνεια ο Ίντρις Έλμπα. Ο Βρετανός ηθοποιός χρήστηκε υπότης από τον Βασιλιά Κάρολο για τις υπηρεσίες του προς τους νέους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα, ο καιρός.
18: Ηλιοφάνεια με έως 31 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
16: Η ώρα είναι 8.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Καλημέρα σας. Να σας μεθυμίσω ότι είναι και η ώρα για περισσότερα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Θα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Πάνω από 1.800 έλεγχοι ποιότητας γίνονται για να βρίξεις πάντα τα πιο φρέσκα και πιο ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Στα Lidl, όποιος ξέρει, ξέρει. Okay. Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό.
0: Γεια σας.
1: Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα. 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 15 με 20 λεπτά από Ανθούς έως Κηφισίας. Καθυστερήσει το ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Έχουμε 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 20 με 25 λεπτά από Φιλής έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία. Άλλο.
2: Κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά από το νέο Φάλερ προς το λιμάνι. Η άνοδο της Γαλατσίου και της Βέικο προς το πάρκο της περιοχής. Επίσης κίνηση έχει άνοδο του Κηφισιού από τα Κτέλ και κάθοδος από την Αττική Οδό. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Λιούπολη προς το Βύρονα. Και τέλος η Κηφισία στην άνοδο από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Good morning, Michael.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Είδα ένα μήνυμα εδώ για σένα και λέει: Λουκουμάκι μου, χρόνια σου πολλά. Μας έχεις γεμίσει την καρδιά, την ψυχή και την κοιλιά με υπέροχες στιγμές και σου αξίζουν τα πάντα. Σ' αγαπάω πολύ ο άντρας σου.
3: Ευχαριστώ πολύ, πολύ.
0: Αλλά λέει την καρδιά, την ψυχή και την κοιλιά. Πιο κάτω από την κοιλιά δεν έχει γίνει τίποτα.
3: Θα τι κάνουμε κι εκεί.
0: Εντάξει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Life is simple, βεβαίως. Είναι πολύ απλή ζωή. Αλλά η συγκεκριμένη ζωή τώρα αυτές τις μέρες έχει συγκεκριμένα θέματα. Γι' αυτό θα ρωτήσω τα κορίτσια όπως κάνω. Κορίτσια, τα παιδιά σας δίνουν σχολικές εξετάσεις αυτόν τον καιρό. Ε?
1: Σωστά, ναι, ναι, ναι.
0: Εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Ενισχύετε τη διατροφή τους, τους γαυγίζετε να διαβάζουν, τα κυνηγάτε από πίσω, δεν ξέρω. Με ποιο τρόπο τα στηρίζετε εάν ασχολείστε? Okay.
1: Okay.
0: Το ξαναλέω. Τι γίνεται, τα παιδιά έχουν σχολικές εξετάσεις. Είτε γυμνάσιο, είτε λύκειο, είτε πανελλήνιες, οτιδήποτε. Τι κάνετε γι' αυτό? Ενισχύετε τη διατροφή, τους φωνάζετε, τα παρακολουθείτε από πάνω, τα κυνηγάτε? Με ποιο τρόπο τα στηρίζετε εάν ασχολείστε? Παρακαλώ. Περιμένω τις απαντήσεις σας στο 210-6146-997 τηλέφωνο. Αν θέλετε μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Επίσης και φωνητικές απαντήσεις στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν θα γίνει κλήρωση. Κάποια θα κερδίσει ένα σετ 2 τεμαχίων από το Body Action. Ασχολείστε? Τα παιδιά δίνουν εξετάσεις. Τι κάνετε? School's out. Alice Cooper. Το Viber,
1: 6931-952-952.

0: Schools Out. Alice Cooper, τι ωραία. Έχουν έρθει οι πρώτες απαντήσεις από τα κορίτσια. Καλημέρα, λέει στην αγαπημένη πρωινή παρέα. Τι λέει εδώ, κρατάτε αποσπάσματα από τα τηλέφωνα που παίρνετε? Γιατί πριν λίγο λέει, μου κάνατε ένα πολύ όμορφο τηλεφώνημα, λέει η Κωνσταντίνα.
1: Α, τι ωραία.
0: Δεν ξέρω, καλά, θα δούμε. Okay. Πάρε τον Έργουιν. Πληρώνω τα ιδιαίτερα. Καλημέρα σε όλη την όμορφη ομάδα, λέει η Κυριακή. Καλημέρα σε όλους. Φυσικά, καλή διατροφή και πολλές βόλτες για να μην τους στρίψει μαζί με μένα η Κυριακή. Καλημέρα. Φέτος ο γιος μου δίνει εισαγωγικές για μουσικό γυμνάσιο. Όλη τη χρονιά είμαι από πάνω του. Πιο πολλά έχω μάθει εγώ για τη μουσική παρά αυτός, λέει η Αλεξάνδρα.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Του μαγειρεύω φρέσκο φαγάκι και του φτιάχνω και νόστιμα γλυκά, λέει η Άννα. Το παιδί φάει γλυκά, γιατί θα θυμάται πιο πολύ.
1: Έλατε.
0: Άννα, εσύ τα τρως τα γλυκά.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Καλημέρα, αγαπούλες μου, λέει. Απλά ξέρει ότι είμαι εκεί και σε ό,τι χρειαστεί ή ζητήσει, λέει Ασπασία. Δεν είναι εκεί. Καλημέρα. Μόνο ψυχολογική υποστήριξη με αυτό το γαμοσύστημα που έχουμε, λέει η Ελένη. Βρε Ελένη. Άλλη μια φορά, αν τώρα άνοιξε το ραδιοφωνό σας, έχουμε ερωτήσει τα κορίτσια. Τα παιδιά σας δίνουν σχολικές εξετάσεις αυτόν τον καιρό και τι κάνετε γι' αυτό? Ενισχύετε τη διατροφή τους, τους τα κυνηγάτε, τι κάνετε? Με ποιο τρόπο τα στηρίζετε? Τους έχετε τάξει κανένα δώρο? Λοιπόν, οι απαντήσεις στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Ακόμα και φωνητικές απαντήσεις μπορούν να γίνουν άνετα στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Και βεβαίως στο τέλος των απαντήσεων από τα κορίτσια θα γίνει κλήρωση. Κάποια από τα κορίτσια θα κερδίσει από την εταιρεία Body Action Athleisure Wear. Θα κερδίσει 2 τεμάχια εντελώς δωρεάν. Ανδρικά, γυναικεία, παιδικά κομμάτια, t-shirts, βερμούδες, τα πάντα, παντελόνια. Viber
1: 69-31-952-952.

0: Gone, gone, gone. Απαντήσεις τα κορίτσια. Καλημέρα, Μιχαλή. Από όλα αυτά που είπες δεν κάνω τίποτα. Το μόνο που κάνω είναι να είμαι χαλαρή για να μην πάρουν τις εξετάσεις ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Ψιλο είναι σημαντικό, κουκλίτσα μου.
1: Εντάξει.
0: Δεν το μπορώ αυτό.
1: Εντάξει,
0: είναι σημαντικό. Λέει, θες να το παιδί να μην βγει εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Ή να μην περάσει. Μην με τρελαίνετε. Βέβαια είναι ακόμα γυμνάσιο. Λέει καλημέρα σε όλους. Τίποτα ιδιαίτερο δεν κάνω. Το ρωτάω μόνο αν είναι ικανοποιημένος από αυτά που έγραψε. Δεν χρειάζεται να έχουν άγχος, λέει η Μαρία. Μάλιστα, Μαρία. Ότι διάβαζα τόσο καιρό εξισώσεις, πιάνετε, λέει η Βαρβάρα.
1: Α, την καημένη.
0: Καλημέρα, παρέα, αγαπημένη. Εγώ έχω γίνει, λέει, μαγείρισα superfood, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα σε όλους. Το έχω κάνει, λέει, μερικά χρόνια πριν. Απλή υποστηρίξη και στην επιτυχία και στην αποτυχία και στην προετοιμασία, λέει η Αλίκη. Μάλιστα. Καλημέρα. Εννοείται ότι προσέχω τη διατροφή του. Του έχω τάξει και ένα μικρό ταξιδάκι, λέει η Μαρία. Ηρεμιστικά παίρνω, Μιχάλη μου. Τι να κάνω, η μάνα. Ένα β' λυκείου και ένα γ' λυκείου έχω. Περιμένω να βγει από τα αρχαία και τρώω νύχια. Όσο για αυτά, λίγες βιταμίνες επιπλέον και τουμπεκί. Δεν μιλάω καθόλου, λέει η Αναστασία. Καλημέρα, λέει η Μαρία. Είμαι μια ήρεμη δύναμη δίπλα του.

0: Love, τι ωραίο. Tom Odell, 8 και 20 5. Και άλλες απαντήσεις, οι τελευταίες που έχουν έρθει. Καλημέρα σε όλους σας. Θα απαντήσω στο τι δεν κάνουμε εμείς οι γονείς για τα παιδιά αυτήν την περίοδο. Δεν μαλώνουμε μεταξύ μας, λέει η Ολυμπία. Σωστά. Έχουμε φωνητική.
1: Η Ηλέκτρα είναι εδώ.
0: Η Ηλέκτρα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα. Εγώ την κατσαδιάζω από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί μέχρι και τώρα δεν λέει να διαβάσει. Πάμε σπρώχνοντας.
0: Σπρώξε, σπρώξε. Καλημέρα, παιδιά. Η κόρη μου δίνει πανελλαδικές φέτος. Μιλάμε για πολλά νεύρα. Αυτό που κάνω είναι να γίνω αόρατη. Ειδικά όταν περνάω δίπλα της, κρατάω και την αναπνοή μου. Μην τυχόν αναπνέω δυνατά και γίνει κάτι στραβολή, Εύη. Καλημέρα. Αν θυμηθώ τις δικές μου πανελλήνες που είχα πάρει 15 κιλά, σίγουρα προσέχω τη διατροφή τους και τους κανονίζω μασάζ οπωσδήποτε, λέει η Στέλλα.
3: Ωραίο.
0: Μασάζ. Είμαστε οι παππούδες. Διαβάζουμε μαζί τους αρχαία μαθηματικά, φυσική, χημεία και βιολογία. Και οι γονείς τα υπόλοιπα. Πάνε γυμνάσιο, λέει η Μάριον.
3: Μπράβο.
0: Πού είναι η Κυριακή? Κυριακή.
4: Εδώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Συγγνώμη που σου μιλάω Τετάρτη, αν και σε Κυριακή. Πληρώνω, λέει, τα ιδιαίτερα. Καλημέρα στην όμορφη ομάδα. Και καλά κάνεις με τα ιδιαίτερα, εφόσον πρέπει. Τι να κάνω, δεν γίνεται.
4: Τι να κάνω, πληρώνω η κακομοίρα.
0: Θα πληρώνεις, κουκλίτσα μου. Έτσι ακριβώς. Να όμως, αφού πληρώνεις, κερδίζεις και δύο τεμάχια Body Action από τον Athens DJ και από την εταιρεία Body Action. Okay. Να πάνε καλά τα παιδιά. Thank you, darling. Όσον αφορά τα κορίτσια, τα αγόρια που δίνουν.

0: πολύ ωραία.
1: Okay, άλλη μια το Viber.
0: 69-31-952-952.
1: Και να πω, σήμερα Τετάρτη, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα, στο Acro Beach House, το οποίο presents Summer Bliss, έτσι λέγεται. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, το event λέγεται Summer Bliss, έτσι. Opening DJ set Κώστας Ζήκος, Κυριακή 7 Ιουνίου, έναρξη σε 5 το απόγευμα, στο Acro Beach House, στο Varkiza Resort. Okay. Summer Bliss, τι ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ στη... πολύ πριν, ναι. Στο Varkiza Resort. Κάποτε είχαμε παίξει εκεί.
2: Νομίζω ότι είχαμε κάνει κάτι.
1: Κάτι είχαμε events. Κάνει.
2: Okay, okay.
1: Πάντως, επειδή πέρασε από το Acro Beach και λοιπά, γίνεται εκπληκτικό. Οπτικά είναι εκπληκτικό.
0: Τι ωραία.
2: Πολύ ωραία.
1: Και οι DJs ήταν μέσα στην άμμο.
2: Πολύ καλά.
0: Ναι, όντως.
1: Λίγο να τραβήξω.

0: καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Τότε
2: 89,6 Radio DJ.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Store.

0: Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
8: Για σχολικά.
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
10: Thanks, DJ.

0: Τα κανονικά, αλλά κάποια στιγμή τα κανονικά σταματάνε να υπάρχουν. Αρχίζει η αηδία, χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, που η οποία αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μια ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. 8:42.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Χάλασε η συσκευή σου?
1: Όχι. Αλλά... είναι εντάξει η συσκευή μου. Βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Βγήκανε τα αποτελέσματα. Είναι ο επίσημος χάρτης μεγέθους της Αττικής.
0: Όταν λες μεγέθους, τι είναι?
1: Μεγέθους.
0: Των ανδρών.
1: Τον ανδρών.
0: Βγήκε χάρτης.
1: Ναι.
0: Άρα ένας χάρτης γεμάτο υπέ. Pay.
2: Μικρά.
0: Ναι. Μικρά.
2: Ναι.
0: Στο κουκάκι. Ναι. Αυτά στο κουκάκι θα τα λέω. Εντάξει. Στο κουκάκι. Γιατί μικρά, γιατί έχετε και Airbnb και πρέπει να χωράτε όλοι.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Γιατί με μεγάλο δεν χωράτε.
2: Δεν ξέρουμε.
0: Καλυτό. Στρίβεις και χτυπάει στις γωνίες.
2: Καλά, φτάνει πια.
0: Όπως... ρωτήστε μας εμάς τα βόρεια.
1: Ναι, λέει. Ναι. Όπως λέει και η έρευνα, λέει, το κάθε αυτό είναι, λέει, σαν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν υπάρχουν δύο ακριβώς ίδια.
0: Δεν πειράζει. Παίρνουμε τώρα τις περιοχές τι γίνεται. Για να ξέρεις εσύ που θα πας.
1: Ναι, βέβαια, το έχω μελετήσει. Λοιπόν, στην έκτη θέση βρίσκεται η Ανατολική Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Το μέσο δηλωμένο μέγεθος είναι τα 11 εκατοστά.
0: Ναι, γιατί... αυτά που λες τώρα θα πάψουν να μας ακούνε από την Ανατολική Αττική.
1: Εγώ λέω ότι έχει ψηφιστεί.
2: Είναι η έρευνα, παιδιά, δεν φταίμε.
0: Ναι, δεν την κάναμε.
2: Κάποιοι απαντήσανε.
1: Οι άντρες σε απαντήσανε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τα έχω γράψει. Εγώ λέω ότι θεωρούν ότι ο χαρακτήρας μετράει περισσότερο από αυτό, από το μέγεθος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κέντρο Αθήνα, στην πέμπτη θέση. Μέσο δηλωμένο μέγεθος τα 12 εκατοστά. Θεωρούν ότι όλη αυτή η ιδέα για το μέγεθος, τέλος πάντων, είναι δημιούργημα του καπιταλισμού.
0: Άρα, κορίτσια, εγκαταλείψτε το κολονάκι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει ενδιαφέρον, αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι. Λοιπόν, στην τέταρτη θέση βρίσκονται τα δυτικά προάστια.
0: Μα Άγιες Παρασκευές και τέτοια.
1: Ναι. Εκεί σου λέει, ρώτα τις πρώην μου να σου πούν ποιος είμαι.
2: Ναι.
1: Δεν θα μπουν στη διαδικασία.
0: Δεν θα μας πεις πόντι.
1: Α, δεν τους είπα.
0: Όχι, βέβαια.
1: 13 εκατοστά.
2: Α, όλο καρδένουμε.
1: Νότια προάστια.
0: Προφανώς κάνει κρύο.
1: Ναι. Πάμε στις τρεις τελευταίες θέσεις.
0: Στα νότια.
1: Νότια προάστια, 14 εκατοστά. Ναι, κύριε, περισσότερο συζητάνε για το καλοκαίρι παρά για αυτό. Ναι, δεν θέλει.
0: Ποια θέση είναι αυτή?
1: Η τρίτη.
0: Μάλιστα, πάμε.
1: Στη δεύτερη θέση, Μιχάλη, βρίσκονται τα βόρεια προάστια.
2: Α, βόρεια προάστια.
1: Ναι, θεωρούν ότι είναι premium κατηγορία και ότι είναι, λέει, ένα γερμανικό SUV.
2: Μάλιστα,
1: καγέλα. Και στην πρώτη θέση, Μιχάλη, ποιοι βρίσκονται?
0: Ξέρω εγώ.
1: Ο Πειραιάς. Εκεί μετράνε σε ναυτικά μίλια, Μιχάλη, όχι σε εκατοστά.
2: Έτσι.

0: πάμε, έχουμε κάτι καινούριο και πολύ μεγάλο. Νέος μεγάλος διαγωνισμός. Άνοιξε το ραδιοφωνός πιο δυνατά. DJ Traveler live on tour. DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Δες από κοντά την sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από το 95,2 Athens DJ με τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Okay. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class με την Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ να έχεις την τσέπη σου και τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Μπορείς να στείλεις μήνυμα τώρα στο Viber
2: 6931-952-952
0: και να μου γράψεις Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί εδώ στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Αναχώρηση Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστροφή Κυριακή 5 Ιουλίου. Οκ. Okay? Okay. Harry Styles. Λοιπόν, στείλε μου μήνυμα στο Viber.
2: 6931-952-952.
0: Γράφεις Harry Styles, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: Harry Styles, As It Was, 8:51. Καλημέρα σας. Δεν πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, τα χειρότερα πράγματα μπορείς να κάνεις σε ένα δημόσιο ρητήριο, σε δημόσια τουαλέτα. Μα υπάρχουν πράγματα που δεν. Να αφήνεις τα χέρια σου άπλυτα, δεν γίνεται.
1: Ρε, φίλε.
0: Ο χώρος μιας δημόσιας τουαλέτας είναι κάτι ανάμεσα σε ναυπηγεία του Καραμαγκά και σε ομαδικό τάφο του Μεσαίωνα με θύματα από βουβονική πανόλη. Σε παρακαλώ. Να κατουράς την ώρα που στέλνεις μήνυμα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Και το κατουρμά θέλει 20 δευτερόλεπτα μέχρι και ένα λεπτό για να τελειώσει. Χωρί να σου πέσει και το κινητό. Βάλτε το κινητό στην τσέπη, κάνε πιπί. 20 δευτερόλεπτα, 30, ένα λεπτό το πολύ και μετά έτσι. Ναι. Να χρησιμοποιήσεις το στεγνοτήριο των χεριών αντί για χαρτί. Τίποτα δεν είναι καλό σαν το πατροπαδάω του χαρτί. Θέλει χαρτί.
1: Ναι.
0: Γιατί μόνο το, αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι εντάξει, δεν είναι καθαρό.
1: Θα πρέπει
0: να το τρίψει. Σε παρακαλώ. Να μιλάς δυνατά στο τηλέφωνο, φιλέ. Μπήκε μέσα σε μια δημόσια τουαλέτα. Εντάξει. Να ξέρεις ότι εκτός από ουρητήριο είναι και χώρος για να γίνουν όλα αυτά. Είτε το ένα είτε το άλλο. Είτε τσίσα ή το άλλο.
1: Ναι.
0: Θέλει αυτοσυγκέντρωση.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορείς να φωνάζεις μέσα και εγώ να είμαι δίπλα και να σφίγγομαι.
1: Βέβαια, μα αποσυντονίζεις.
0: Δεν γίνεται. Έτσι. Να μην τραβήξει καζανά. Γίνεται να τον ειδικά να έχει κάνει το χοντρό μέσα. Σε παρακαλώ.
1: Ντροπή.
0: Ή να κατουρίσει τον υπτήρα. Ρε, εσύ τι είσαι, 17χρονη Αμερικανίδα πιωμένη σε Ευρωπαϊκό Μουσικό Φεστιβάλ.
1: Έλαντε.
0: Έτσι. Δεν κατουράνε στο αυτό.
1: Πουθενά. Ποτέ.
0: Έμα.

0: Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνσα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
15: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
16: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
17: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
15: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
18: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται οι μαθητές στο Γενικό Λυκείο στις Πανελλαδικές. 12 μονάδες μπροστά είναι η Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ. Δεύτερη η ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Τέταρτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού. Σε αναβρασμό ο περσικός κόλπος, νέες επιθέσεις του Ιράν με ντρόουν και πυράβλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Καραμπόλα μαμούθ φορτηγού με ένα περιπολικό και 22 άλλα οχήματα στην πόλη Αντίπ της Γαλλίας. Τραυματίστηκαν 37 άτομα. Φαίνεται πως ο οδηγός του φορτηγού αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Για τη νέα του ταινία, το Toy Story 5, μίλησε ο Tom Hanks. Όπως είπε, φύγει ένα εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα, αυτό της εξάρτησης των παιδιών από τις οθόνες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
15: Αθήνα, ο καιρός.
18: 31 βαθμοί σήμερα με ήλιο. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
15: DJ! Η ώρα είναι 9.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ξέρεις ότι κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα, την Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά. Οι χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν και τα 25 ευρώ. Ε? Και άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου. Ε? Αττική Οδός και πάλι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Λαμία, 20 με 25 λεπτά από Ανθούς έως Κηφισίας και 15 με 20 λεπτά στη δυτική περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Λαμία, αλλά άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας.
0: Μας, okay. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλερικό Δέλτα προς το λιμάνι, άνοδος της Γαλατσίου και Ιδεϊκού. Επίσης, κίνηση έχει άνοδος του Κηφισού και στα δύο ρεύματα, ανάμεσα σε Νέα Φιλαδέλφια και Ιερά Οδό, η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Λιούπολη προς το Βύρονα και τέλος, η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάρος Χατζιάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Ισορροπία χθες το 008 θετική αγορά στο κλείσιμο, 2.382,43 μονάδες, 326 εκατομμύρια ο τζίρος, σε νέα ιστορικά ρεκόρ η Wall Street, η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα, συν 0.45, συν 0.13 και συν 0.03 τις βασικοί δείκτες, στο συν 0.48 η Γερμανία, αντίθετες πορείες το πρωί για Τόκιο και Χονγκ, συν 2.89 και μείον 1.68 οι δύο δείκτες, 1.16 ευρώ δολάριο, 97 το πετρέλαιο, το οποίο δεν λέει να υποχωρήσει. Έχει κουράσει αυτό πια, δηλαδή. 4.470 δολάρια όξος.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
6: Είμαι η Κατερίνα. Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Μα το κοιτάξα του κάποια στιγμή να πας να κάνεις ένα τεστ.
6: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχει χιούμορ, οπότε μια χαρά.
0: Για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο στυλό?
6: Κόκκινο.
0: Κόκκινο, μια χαρά.
7: Μιχάλη, με ερωτήσεις,
0: σε παρακαλώ.
7: Τι χρώμα βγάζει το κόκκινο στυλό?
0: Έχουμε κάνει και πιο ηλίθιες ερωτήσεις και έχουν χάσει.

0: Upside Down Boy, you tell me. Και ελάτε, σας έχω κάτι πολύ δυνατό. 95,2 Athens DJ Kitan Weir. Σας προσκαλούν στην avant-premiere της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η Μέρα Αποκάλυψης. Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston και Colman Domingo. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, θα σε τρομοκρατούσε. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα της αποκάλυψης. Δείτε πρώτη λοιπόν, σε avant-premiere, το 95,2 Athens DJ, την 3η 9 Ιουνίου, σημειώστε το, στις 8 το βράδυ, στα Villa Cinemas, στο The Mall Athens στο Μαρούσι, στην αίθουσα IMAX. Okay. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber αν θέλετε να είστε εκεί.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber, οι νικητές. Okay. Η Μέρα Αποκάλυψης, Steven Spielberg.

0: get with you, 9:12. Απορίες, αυτό έγινε στο Μιλάνο. Απορίες, χιούμορ και ειρωνικά σχόλια προκάλεσε στο Μιλάνο. Mm-hmm. Φωτογραφίες από την αποκατάσταση του διάσημου ψηφιδωτού Ταύρου στην στοά Βίκτορος Εμμανουήλ του Δεύτερου. Ξέρεις τι είναι ο Ταύρος?
1: Ναι.
0: Καλά. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι η περίφημη όρχη του ζώου, πάνω στους οποίους οι επισκέπτες περιστρέφονται για καλή τύχη.
2: Α, ναι, που τα πιάνουν.
0: Τα πιάνουν γύρω-γύρω κλπ. Φαίνονται να μην υπάρχουν, γιατί κάτι έγινε.
2: Πού πήγαν?
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερώτηση. Πού πήγαν οι όρχες του Ταύρου? Αυτή ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μιλάνου μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον αντιδήμαρχο, τον Μάρκο Γκρανέλη κτλ. Ντόβε, πού είναι. Εντάξει, πού είναι, παιδιά. Προφανώς τα βγάλανε να τα καθαρίσουν, γιατί ξέρεις πώς ήταν γραμμένοι πάνω εκεί.

0: Pump it! Τι ωραία. Θα το διαβάσω στα κορίτσια.
1: Okay.
0: Γιατί είναι επιστημονικό.
2: Για να δούμε.
0: Ποιο είναι το νούμερο ένα είδος εσωρούχων που δεν πρέπει ποτέ να φοράτε. Σύμφωνα με γυναικολόγο συγκεκριμένο που θα σας τον πω. Τα δαντελένια εσώρουχα ενδεχομένως να επιλέγονται στα πιο ερωτικά, αλλά είναι και αυτά που θα πρέπει να αποφεύγεις αν θέλετε να προστατεύετε την υγεία σας εκεί κάτω. Για να μην γίνει εκεί κάτω του αυτούνου.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Η δαντέλα κατασκευάζεται συχνά από συνθετικά υλικά που δεν αναπνέουν, όπως νάιλον ή πολυεστέρες, τα λοιπά, δεν αναπνέουν. Στη Huffington Post η Σαζία Μάλεκ, η γυναικολόγος από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα είπε αυτά. Αυτά τα υφάσματα μπορούν να παγιδεύσουν τη θερμότητα και την υγρασία, διαταράζοντας την ευαίσθητη ισορροπία των βακτηρίων που το διατηρούν υγιές από το κάτω.
1: Το πεχά.
0: Καλά, δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, η πιο υγιεινή επιλογή είναι εσόρουχα από βαμβάκι, κορίτσια. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να κοιμηθείτε χωρίς εσόρουχα και να αναπνέει εκεί κάτω. Γιατί άμα δεν αναπνέει, θα πιάσει τώρα, θα βύχει. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πως τα string, παρά τις αντίθετες φήμες, έχουν δείξει πως δεν σχετίζονται με λοιμώξεις. Αυτό το έβαλα εγώ.

0: ναι.
1: Τι?
0: Δεν το ξέρα. Κορυδαλός μπαρ.
2: Τι είναι αυτό?
1: Τι είναι αυτό?
0: Καλώς ήρθατε στο Κορυδαλός μπαρ. Έχει ανοίξει και ήδη και προκαλεί σάλο.
2: Γιατί?
0: Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που φέρεται να τραβήχθηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλού και να δείχνει κρατούμενους να έχουν στήσει σκηνικό που θυμίζει περισσότερο μπαρ παρά κελί. Ωραία, καλά κάναν τα παιδιά.
1: Καλά κάναν.
0: Για πήγαινε κλείσου και εσύ μέσα.
1: Ας
0: παρακαλώ. Το υλικό ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τους τοίχους της μεγαλύτερης φυλακής της χώρας. Στο βίντεο εμφανίζεται ένας κρατούμενος αφγανικής καταγωγής. Δεν μα νοιάζει, θα του παίξουμε. Πάω να τους παίξω.
2: Τι?
0: Χούγκελ.
2: Ναι.
0: Ο οποίος περιγράφεται, λέει, ως αρχιμαφιόζος, κάθεται σε ένα τραπέζι φορώντας χρυσές αλετισίδες, καπνίζει, πίνει αλκοόλ και ακούει δυνατά μουσική. Δίπλα στο συγκεκριμένο κρατούμενο φαίνεται να είναι και ένας άλλος συγκρατούμενος του, ο οποίος χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εκτελώντας χρέη DJ. Ψάχνει, δηλαδή κατά
2: τα.
0: Η χρήση των κινητών μέσα στις φυλακές συνδέεται όχι μόνο με την παραβίαση των κανόνων κράτησης, αλλά και με τη δυνατότητα οργάνωσης.
2: Α, δεν υπάρχει οργάνωση.
0: Εν πάση περιπτώσει, μας ακούνε, το ξέρω. Έρχομαι να παίξω, δεν θέλω.
2: Ναι, έρχεται,
0: έχουμε δωρεάν.
2: Δωρεάν.
0: Θα το κάνουμε.
1: Τι?
2: Του Κορυδαλού.
1: Του Κορυδαλού.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Ο Μιχάλης έρχεται. Σας το λέω, παιδιά, οργανώστε το, έρχομαι κανονικά.
1: Ναι.
0: Θα γίνει τις. Λοιπόν, έρχομαι να παίξω. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Αυτά.
2: Άντε, πολύ καλά.
0: Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίσης στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Ο Μάσος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι επίσης εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου είναι εδώ. Από τον Πύρονα, Γιώργος Καράς.
3: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλη Σαμπουλό.
2: Ναι. Κυκλοφορεί παντού στο ίντερνετ σήμερα η φωτογραφία.
0: Ποια?
2: Σε μια εκδήλωση, η πιο αμήχανη στιγμή, έβαλαν Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι. Δεν αντάλλαξαν, όπως βλέπεις, κουβέντα. Ειδικά η κυρία Κωνσταντοπούλου εδώ κάθεται εκεί στη γωνία.
0: Εντάξει, ατυχείο είναι αυτό. Δεν μπορεί ο Άδωνης να μην μιλήσει, το άστρο. Ο άλλος του Πασόκ και οι άλλοι δεν μπορεί, γιατί είναι τοξική.
2: Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με κολάρο, Μιχάλη μου, γιατί? Και εξάντληση. Έπαθε μια ψήξη η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Είναι καλά. Η Ιωάννα Τούνη είναι σε παραλία στη Μύκονο. Εδώ πέρα συγκεκριμένα, κάπου είναι. Εδώ,
0: νάτινα.
2: Παίζει με το παιδί. Εσύ που το κατάλαβες, Μιχάλη μου? Την αναγνώρισε, καταρχήν έχει γυρίσει τα πίστα. Εντάξει, όμως δεν είναι.
0: Σε παρακαλώ.
2: Οι πόζες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με μπικίνι στη Μύκονο. Μα τι έγινε, όλοι στη Μύκονο έχουν πάει.
0: Είναι η ώρα που ακόμα δεν έχει πάρα πολύ κόσμο η Μύκονος.
2: Ναι.
0: Και που γίνονται δωρεά.
2: Πολύ ωραία.
0: Πας δωρεά.
2: Πας δωρεά.
0: Μετά τις 20 Ιουνίου που πάει Ιούλιος δεν έχει δωρεά, εκεί πληρώνεις.
2: Ναι.
0: Πάνε όλοι δωρεά.
2: Έτσι. Ο Λευτέρης Φανταζής ανοίγει στο Βλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη τιμές προσιτές, μερίδες χορταστικές.
0: Μάστε.
2: Έκανε πρεμιέρα η Αναδρούζα, Μιχάλη μου, με μαθήματα ζωής στο Open. Την είδα την εκπομπή, είμαι φαν.
0: Θα μάθω πώς ζω να δω την. Πώς την ρίχνεις μέσα,
2: Ο Μικ Τζάγκερ πιστεύει ότι η αντιγραφή των μουσικών τάσεων είναι λάθος.
0: Σωστό.
2: Πάμε στα νέα.
0: Τι άλλο. Λοιπόν, μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Εμβληματική πιτσαρία στη Νέα Υόρκη ψάχνει για νέο αγοραστή, αλλά κάτω από αυστηρούς ιταλικούς όρους.
2: Δηλαδή?
0: Όπως ό,τι και αν επιφυλάσσει το μέλλον για την εμβληματική, την Τότονος Πίτσα Ναπολιτάνα, έτσι λέγεται, η οικογένεια λέει ότι ο στόχος της είναι να μείνει πιστή στην κλασική συνταγή του ιδρυτή της, του Αντώνιο Πέρο.
1: Μάλιστα.
0: Ο παππούς μου, ρε παιδί μου, είναι πάνω από 100 χρόνια η πιτσαρία. Ο παππούς μου θα γίνανε για τον τάφο αν άκουγε τίποτα ανανάδες και αηδίες, λέει η εγγονή του Πέρο στην New York Post.
2: Έχει δίκιο η εγγονή.
0: Το εστιατόριο στέκεται στην ίδια τοποθεσία εδώ και 100 χρόνια, ενώ εδραιώνει ως αγαπημένο στέκι των

0: χιλιάδων διασημοτήτων. Πάνε πάρα πολύ διάσημοι. Οι νέοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να διαιτερήσουν τα πάντα ίδια. Ούτε πίτσα μάνα. Να, ούτε όστρακα και φυσικά να μην ακούσετε ποτέ πίτσα vegan. Okay. Απλή πίτσα που θα ψήνετε στα κάρβουνα. Αυτό είναι, τίποτα
1: αυτό
0: άλλο.
1: Αυτό είναι, κάτσε.
0: Βέβαια. Και καλά, που τι εσύ είσαι, τι βίγκαν τρως και αηδίες.
1: Όλα.
2: Κινόα.
0: Κινόα.
3: Κετσία.
0: Κετσία και γάτα. Έλα.
1: Και πούτσια.
0: Πώς.
1: Και πούτσια, μιγάλη μου που είναι της μόδας.
0: Either way.

0: Έλα, 3 λεπτά πριν από τις 9.30, καλημέρα, Τετάρτη σήμερα. Σας ενημερώνω από τώρα ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα ξεκινάει το Summer Bliss. Τι είναι αυτό? Στο Βάρκιζα Resort, στο Acro Beach House. Στο Βάρκιζα Resort, ok. Start DJ Μιχάλης Αυσόπουλος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Θα ξεκινήσει ο Κώστας στις 5 το απόγευμα. Μπορείτε να έρθει να κάνει το μπάνιο σας. Θα αρχίσει να παίζει ο Κώστας στις 5 και μετά θα το φτάσουμε όπου φτάσει. Ok. Στο Acro Beach House, στο Βάρκιζα Resort. Την Κυριακή, alright. Και έχει έρθει η ώρα για τη μάχη των φίλων. Προλαβαίνουμε, ναι. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Αναστασία. Αναστασία.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πού είσαι?
1: Σπίτι μου.
0: Τι έχεις να κάνεις σήμερα?
1: Τα γνωστά.
0: Δηλαδή.
1: Δραστηριότητες με τα παιδιά. Δουλειές, μαγειρέματα.
0: Πολύ ωραία. Για να το πούνε ο Νίκος. Νίκο.
2: Καλημέρα.
0: Εσύ τι δραστηριότητες έχεις σήμερα?
2: Είμαι καθοδόν για δουλειά.
0: Κάσε ρε φίλε, είναι 9.30 τώρα. Τι ώρα πας στη δουλειά?
2: Είμαι τις μεγάλες ώρες εγώ.
0: Α, οκ. Λοιπόν, Νίκο, η Αναστασία, Αναστασία ο Νίκος.
2: Καλημέρα, Αναστασία.
0: Πάμε. Αναστασία, σε ποια χώρα βρίσκεται η λίμνη Κόμο?
1: Η χώρα Ιταλία.
0: Σωστά.
3: Μπράβο.
0: Δεν μου λες, Νίκο, πώς λέγεται το γκάλοπ στα ελληνικά?
2: Έρευνα.
0: Όχι. Άλλη μία ευκαιρία. Δεν πάει το μυαλό σου. Δημοσκόπηση. Οκ. Okay. Συνεχίζω. Αναστασία, ποιο κλειστό γήπεδο μπάσκετ ονομάστηκε?
4: Radio DJ. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια.

0: επιχείρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Είσαι στο παντελόνι.
4: Το ρούχο που αποτελείται από δύο κομμάτια.
3: Σωστό. Σωστό. Είναι από το δύο πίσεις, την τέτοια. Αναστασία, ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής της πρώτης ταινίας «Ο Νονός»?
5: Αυτός ο χαρακωμένος. Περίμενε, το ξέρω. Η πρώτη ταινία.
3: Ναι.
5: Αλ Πατσίνο.
3: Μάρλον Μπράντο. Νίκο, τι είναι η Φοντάνα ντι Τρέβι?
4: Αξιοθέατος στη Ρώμη, είναι... πώς να το πω... λίμνη. Πιθίνα, τεχνητή λίμνη, πώς να το πω...
3: Συντριβάνι, μωρέ!
4: Συντριβάνι, ναι,
6: εντάξει.
3: Δεν λέω,
6: το
3: βοήθησε. Εσύ, ζώτε, δεν πήγαινε το μυαλό του στη λέξη. Αλλά είπε λίμνη, τεχνητή λίμνη...
6: Έτσι κι αλλιώς είναι ισοπαλία.
3: Ωραία, πάμε.
6: Πάμε πιο κάτω.
3: Συνεχίζουμε στα πέναλτι, ελάτε παρακαλώ. Δεν γίνεται να αδικούμε τώρα κόσμο, παρακαλώ. Πάμε. Αναστασία, πώς λέγεται ο πρίγκιπας του Μονακό?
5: Έχεις πιθανές ερωτήσεις.
3: Ένα όνομα είναι.
5: Αλβέρτος.
3: Να σου πω κάτι. Κάτι έχεις δίπλα σου και κάτι ψάχνεις.
5: Θες να με πάρεις βιντεοκλήση?
6: Να την πάρουμε.
3: Δεν θα το άντεχα αυτό. Νίκο.
4: Ναι.
3: Ποιος είπε το όχι στους Γερμανούς?
4: Μεταξάς.
3: Σωστά.
6: Μπράβο.
3: Αναστασία, ποιος είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ?
5: Αχ, αδερφός μου, πρέπει να απαντήσεις αυτό. Έλα, εδώ πρέπει να μου εκδηλώσεις.
3: Μα δεν είναι μία λέξη, είναι, ρε κουκλίτσα μου. Δεν μπορώ να σου πω αυτός ή αυτός.
5: Ο προπονητής του Ολυμπιακού που πήρανε πρόσφατα το ευρωπαϊκό, ξέρω.
7: Αυτόν θέλει να πει.
3: Νίκο, ποιος είναι, ξέρεις το όνομά του?
4: Ο Αταμάν.
3: Ναι.
6: Μπράβο, Αταμάν.
3: Στα πέναλτι κέρδισε ο Νίκος 100 ευρώ μετρητά. Thank you guys. Bad and Mick. Use it up and wear it out. Χρησιμοποίησε το και μετά πέταξε το.

0: 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
1: Happy Mastercard Day.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφωνικού.

0: Εντάξει, δεν μπορώ με τον παπά ούτε. Προτιμώ να παίξω Ακύλα, είναι τα ίδια. Η ίδια κατάσταση είναι. Τα ζώδια.
1: Κρυός. Ναι. Αυτή η περίοδος είναι πολύ ουσιαστική για όσους από εσάς είστε αποφασισμένοι να μην πτωηθείτε από τις δυσκολίες της εποχής. 8. Ταύρος. Οι άλλοι θα είναι πιο συνεννοήσιμοι τώρα που κάνατε τις πρέπουσες υποχωρήσεις. 8. Δίδυμοι. Η μέρα σας βοηθά να αποκαταστήσετε ζημιές του παρελθόντος, τόσο υλικές όσο και συναισθηματικές. 9. Καρκίνος. Η εβδομάδα αυτή δίνει όθηση στα σχέδιά σας και ευνοεί τους πλέον φιλόδοξους από εσάς. 10. Λέων. Όταν και όπου χρειαστεί φροντίστε να είστε σοβαροί στις αποφάσεις σας και να μην αναβάλλετε τις δραστηριότητές σας. 6. Παρθένος. Χρειάζεται να είστε προσεκτικοί στα έξοδά σας καθώς γίνεστε περισσότερο καταναλωτικοί. 7. Σιγός. Μία αλλαγή στην εργασία σας θα πάρει ακόμα χρόνο μέχρι να αποδώσει τα δέοντα. 7. Σκορπιός. Φροντίστε το συμφέρον σας και μην αφήνετε τα πράγματα στην τύχη τους. 8. Τοξότης. Γίνετε περισσότερο ευέλικτοι στα επαγγελματικά σας αλλά και στις αισθηματικές σας επιδιώξεις. 8. Εγώκερος. Αποφύγετε να εγκλωβιστείτε σε άλλη τα θέματα του παρελθόντος. 7. Υδροχός. Οι δυσκολίες σας στρέφουν και σας κάνουν περισσότερο αποφασιστικούς και αποτελεσματικούς. 9. Και τέλος οι ιχθύες. Πρέπει να είστε προσεκτικοί σε αυτά που λέτε και κάνετε, διατηρώντας ήπιους τόνους. 7.
0: Μάλιστα. Τέλος για σήμερα, οκ.
1: Τέλος και αύριο στις 7, Μιχάλη, το πρωί.
0: Οπωσδήποτε. Κρατάγαμε σήμερα, ναι. Να φύγει το βίντεο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, μου τι κάνεις.
2: Καλημέρα.
0: 95,2. Πάρα πολύ ωραία. 95,2 αφήστε από το ραδιόφωνο. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπλος. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα από το Σωτήρι. Θες να σου το πω.
2: Ναι.
0: Λέει, καλημέρα, θα ήθελα να πάρετε και να ξυπνήσετε να πείτε μια γλυκιά καλημέρα στην Κωνσταντίνα και να δεχτεί να πάμε για φαγητό. Πες του ναι ρε Κωνσταντίνα.
3: Πες του.
2: Γλυκούλη.
0: Πες του να με... Σε ποια περιοχή τριγύρω μένεις, πού είσαι περίπου, σε βόρεια, νότια, κέντρο, πού είσαι.
2: Δυτικά.
0: Δυτικά. Καλά, πες του να σε πάει Γκάτσμπι.
1: Α, πολύ ωραία και εκεί, βέβαια.
0: Να σε πάει στο κέντρο λίγα και να περάσεις όμορφα. Λοιπόν, να του πούμε ναι.
2: Να του πούμε ναι.
3: Άντε ρε παιδιά, καλά να περάσετε.
0: Άντε στον Τύρι, καθάρισα πάλι. Ναι, Ορέστη εσύ.
4: Είμαι ο παπάς του Ορέστη, ναι.
0: Να μιλήσω στον Ορέστη, μπορώ.
4: Ναι, ναι, μπορείτε.
3: Mm. Μπορείτε.
4: Θα ακούμε, είμαστε στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Ορέστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι καιρός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας.
5: Ναι.
0: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Μπράβο.
0: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
0: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα. Γενικά.
4: Μάνατζερ.
0: Έτσι. Εγώ θα τον μανατζάρω. Τον πάω στο Βαγγέλα. Ωραία, τι έρχεται. Χρόνια πολλά!
4: Παρακαλώ.
0: Γιώργο.
4: Ολοκληρώ.
0: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει, ρε Γιώργο. Γιώργο.
4: Ποιος είναι.
0: Έλα. 95,2 άθες DJ. Μα Μιχάλης Σαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ της καρδιάς μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
4: Α. Ωραία. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Δεν μου λες κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνεις?
4: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει ζυμαρικά.
1: Α,
0: ωραία. Είναι εύκολα αυτά για αργότερα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητα.
0: Α,
3: μόνος του.
0: Δεν μου λες κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάχνεις?
1: Νιόκι.
3: Νιόκι, πάρα πολύ ωραία.
0: Πατάτες θέλω να φάω.
3: Νιόκι θα σου κάνει ο άνθρωπος.
4: Νιόκι θα σου κάνω εγώ. Άμα θες πατάτες, πήγαινε να την κάνεις μόνος σου.
0: Με συγχωρείς ρε φίλε, θέλω την κάνεις πατάτες και να μου πεις τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψω. Θα μου πει δεν κάνεις. Φτιάξ'
3: τα μόνος σου.
4: Όχι, νιόκι θα σου φτιάξω.
0: Θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
4: Οκ.
0: Γεια. Κοριτσιά. Τα παιδιά σας δίνουν σχολικές εξετάσεις αυτόν τον καιρό. Εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Ενισχύεται τη διατροφή, τους γαυγίζεται να διαβάζουν, τα κυνηγάτε από πίσω, δεν ξέρω. Με ποιο τρόπο τα στηρίζετε εάν ασχολείστε. Καλημέρα. Φέτος ο γιος μου δίνει εισαγωγικές για μουσικό γυμνάσιο. Όλη τη χρονιά είμαι από πάνω του. Πιο πολλά έχω μάθει εγώ για τη μουσική παρά αυτός. Αλεξάνδρα.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Του μαγειρεύω φρέσκο φαγάκι και του φτιάχνω και νόστιμα γλυκά, λέει η Άννα. Το παιδί φάει γλυκά, γιατί θα θυμάται πιο πολύ. Άννα, εσύ τα τρως τα γλυκά.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Καλημέρα. Μόνο ψυχολογική υποστήριξη με αυτό το γαμοσύστημα που έχουμε, λέει η Ελένη. Βρε Ελένη. Καλημέρα, παιδιά. Η κόρη μου δίνει πανελλαδικές φέτος. Μιλάμε για πολλά νεύρα. Αυτό που κάνω είναι να γίνω αόρατη. Ειδικά όταν περνάω δίπλα της, κρατάω και την αναπνοή μου. Μην τυχόν να αναπνέω δυνατά και γίνει κάτι στραβό, λέει η Εύη. Ηρεμιστικά παίρνω, Μιχάλη μου. Τι να κάνω η μάνα. Ένα β λυκείου και ένα γ λυκείου έχω. Περιμένω να βγει από τα αρχαία και τρώω νύχια. Όσο για αυτά, λίγες βιταμίνες επιπλέον και τουμπεκί. Δεν μιλάω καθόλου, λέει η Αναστασία. Καλημέρα, λέει η Μαρία. Είμαι μια ήρεμη δύναμη δίπλα του.
1: Βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Βγήκανε τα αποτελέσματα. Είναι ο επίσημος χάρτης μεγέθους της Αττικής.
0: Όταν λες μεγέθους, τι είναι?
1: Μεγέθους.
0: Των ανδρών.
1: Των ανδρών.
0: Βγήκε χάρτης. Άρα ένας χάρτης γεμάτο υπέικ.
3: Μικρά.
0: Ναι. Μικρά.
3: Ναι.
0: Στο κουκάκι. Ναι. Αυτά στο κουκάκι θα τα λέω. Εντάξει. Στο κουκάκι. Γιατί μικρά, γιατί έχετε και Airbnb και πρέπει να χωράτε όλοι.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Γιατί με μεγάλο δεν χωράτε.
3: Δεν ξέρουμε.
0: Καλυτό. Στρίβεις και χτυπάει στις γωνίες.
3: Καλά, φτάνει πια.
0: Ρωτήστε μας εμάς τα βόρεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Ανατολική Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Το μέσο δηλωμένο μέγεθος είναι τα 11 εκατοστά.
0: Ναι, γιατί... Αυτά που λες τώρα θα πάψουν να μας ακούνε από την Ανατολική Αττική.
1: Εγώ λέω ότι έχει ψηφιστεί.
3: Να
0: παιδιά, ναι, δεν την κάναμε
3: εμείς. Απαντήσανε.
1: Οι άντρες απαντήσανε.
0: Μάλιστα, πάμε.
1: Στη δεύτερη θέση, Μιχάλη, βρίσκονται τα βόρεια προάστια.
3: Α, βόρεια προάστια.
1: Ναι, ναι, θεωρούν ότι είναι premium κατηγορία και ότι είναι, λέει, ένα γερμανικό SUV.
3: Μάλιστα.
1: Και στην πρώτη θέση, Μιχάλη, ποιοι βρίσκονται?
0: Ξέρω εγώ.
1: Ο Πειραιάς. Μετράνε σε ναυτικά μίλια, Μιχάλη, όχι σε εκατοστά.

0: τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να κάνει σε ένα δημόσιο ρητήριο, σε δημόσια τουαλέτα. Υπάρχουν πράγματα που ναι, να αφήνει τα χέρια σου άπλυτα. Δεν γίνεται.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ο χώρο μια δημόσια τουαλέτα είναι κάτι ανάμεσα σε ναυπηγεία του Καραμαγκά και σε ομαδικό τάφο του Μεσαίωνα με θύματα από βουβονική πανόλη. Να κατουράσει ενώ που στέλνει μήνυμα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Το κατουρμά θέλει 20 δευτερόλεπτα μέχρι και ένα λεπτό για να τελειώσει. Χωρίς να σου πέσει και το κινητό. Βάλτε το κινητό τσέπη, κάνε πιπί. 20 δευτερόλεπτα, 30, ένα λεπτό το πολύ. Και μετά να χρησιμοποιήσει το στεγνοτήριο των χεριών αντί για χαρτί. Τίποτα δεν είναι καλό σαν το πατροπαδάω το χαρτί. Θέλει χαρτί.
1: Ναι.
0: Τι, μόνο αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι εντάξει, δεν είναι καθαρό.
1: Το πρέπει
0: να το τρίψει. Σε παρακαλώ. Να μιλά δυνατά στο τηλέφωνο, φιλέ. Μπήκε μέσα σε μια δημόσια τουαλέτα. Εντάξει. Να ξέρει ότι εκτός από ουρητήριο είναι και χώρος για να γίνουν όλα αυτά. Είτε το ένα είτε το άλλο. Είτε τσίσα ή το άλλο. Θέλει αυτό συγκέντρωση.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να φωνάζει μέσα και εγώ να είμαι δίπλα και να σφίγγω με.
1: Βέβαια, μα αποσυντονίζει.
0: Δεν γίνεται. Έτσι. Να μην τραβήξει καζανά. Γίνεται δυνατόν. Ειδικά να έχει κάνει το χοντρό μέσα. Σε παρακαλώ. Ή να κατουρίσει τον νηπτήρα. Ρε, εσύ τι είσαι, 17χρονη Αμερικανίδα πιωμένη σε ευρωπαϊκό μουσικό φεστιβάλ.
1: Έλα ντε.
0: Έτσι. Δεν κατουράνε στο αυτό.
1: Ποτέ.
0: Αυτό έγινε στο Μιλάνο. Απορίες, χιούμορ και ειρωνικά σχόλια προκάλεσε στο Μιλάνο. Φωτογραφίες από την αποκατάσταση του διάσημου ψηφιδωτού Ταύρου στην στόα Βίκτορος Εμμανουήλ του Δεύτερου. Ξέρεις την ο Ταύρος.
1: Ναι. Ζω.
0: Καλά. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι οι περίφημοι όρχες του ζώου, πάνω στους οποίους οι επισκέπτες περιστρέφονται για καλή τύχη.
2: Α, ναι, που τα πιάνουν.
0: Τα πιάνουν γύρω-γύρω κτλ. Φαίνονται να μην υπάρχουν γιατί κάτι έγινε.
2: Πού πήγαν.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερώτηση. Πού πήγαν οι όρχες του Ταύρου. Αυτή ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μιλάνου μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον αντιδήμαρχο τον Μάρκο Γκρανέλη κτλ. Δόβε, πού είναι, πού είναι. Εντάξει, πού είναι, παιδιά. Προφανώς τα βγάλανε να τα καθαρίσουν γιατί ξέρεις πώς ήταν γραμμένοι πάνω εκεί. Θα το διαβάσω στα κορίτσια.
1: Γιατί
0: είναι επιστημονικό.
2: Για να δούμε.
0: Ποιο είναι το νούμερο ένα είδος εσωρούχων που δεν πρέπει ποτέ να φοράτε. Σύμφωνα με γυναικολόγο συγκεκριμένο που θα σας τον πω. Τα δαντελένια εσώρουχα ενδεχομένως να επιλέγονται στα πιο ερωτικά, αλλά είναι και αυτά που θα πρέπει να αποφεύγεις αν θέλετε να προστατεύετε την υγεία σας εκεί κάτω. Για να μην γίνει εκεί κάτω του αυτούνου.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Η δαντέλα κατασκευάζεται συχνά από συνθετικά υλικά που δεν αναπνέουν, όπως νάιλον ή πολυεστέρες κλπ. Δεν αναπνέουν. Στη Huffington Post η Σαζία Μάλεκ, η γυναικολόγος από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα είπε αυτά. Αυτά τα υφάσματα μπορούν να παγιδεύσουν τη θερμότητα και την υγρασία, διαταράζοντας την ευαίσθητη ισορροπία των βακτηρίων που το διατηρούν υγιές από το εκεί κάτω.
1: Το πεχά, το πεχά.
0: Καλά, δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αντίθετα, η πιο υγιεινή επιλογή είναι εσώρουχα από βαμβάκι, κορίτσια.
1: Εντάξει, θα σας βάλουμε.
0: Αν δεν θέλετε, μπορείτε να κοιμηθείτε χωρίς εσώρουχα και να αναπνέει εκεί κάτω. Γιατί άμα δεν αναπνέει, θα πιάσει τώρα, θα βύχει, θα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πως τα string παρά τις αντίθετες φήμες έχουν δείξει πως δεν σχετίζονται με λοιμώξεις. Αυτό το έβαλα εγώ. Κορυδαλός μπαρ.
2: Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Καλώς ήρθατε στο Κορυδαλός Μπαρ. Έχει ανοίξει και ήδη και προκαλεί σάλο.
2: Γιατί?
0: Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που φέρεται να τραβήχθηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλού και να δείχνει κρατούμενους να έχουν στήσει σκηνικό που θυμίζει περισσότερο μπαρ παρά κελί. Ωραία, καλά κάνανε τα παιδιά.
1: Τι έκανε,
0: για πήγαινε κλείσου και εσύ μέσα.
1: Ας
0: παρακαλώ. Το υλικό ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το τι.
3: 89,6 Radio DJ. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
7: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
8: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
11: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
13: Τυχισμένη, όμορφη, φρέσκια, ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
16: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Οκ. Okay.
15: Ποιο?
18: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
18: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
19: Okay.
18: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
21: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
23: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
24: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
25: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
26: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε αναβρασμό, περσικός κόλπος, νέες επιθέσεις του Ιράν με ντρόουν και πυράβλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Ευτυχώς δεν βρήκαν στόχο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική βάση. Ανατρεπτικές αλλαγές φέρνει η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και τη μείωση των βουλευτών από 300 σε 200. Σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται οι μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Φουσκώνει από υπερηφάνεια ο Ίντρις Έλμπα. Ο Βρετανός ηθοποιός χρήστηκε υπότης από τον Βασιλιά Κάρολο για τις υπηρεσίες του προς τους νέους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
25: Αθήνα, ο καιρός.
26: Ηλιοφάνεια με ως 31 βαθμούς.
25: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
26: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για μία ακόμα χρονιά στους τελικούς της Greek Basketball League. Το πρώτο μάτς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
25: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
27: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
28: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
27: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: DJ! Η ώρα είναι 10.
29: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Καλημέρα, ξεκινάμε και σήμερα με χαμόγελο και ζέστη, ζέστη, πολύ ζέστη, παιδιά, στην Αθήνα. Κάτι μου λέει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε τα πρώτα μπάνια και εμείς οι πιο κρυουλιάριδες. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Αν το έχετε να το χρησιμοποιήσετε, παρακαλώ, με προσοχή πάντα, στους δρόμους της Αθήνας. Και σήμερα ο Ραφαέλ Ναδάλ γίνεται 40. Η Νάγια Αποστόλου θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12. Να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Βλέπω εδώ στην Αττική Οδό που μεταμόρφωσε ως ζεφύρι και στο πάτημα ένας χαμός. Επίσης χαμούλη στον Κηφισό από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Ποσειδώνος. Στην Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στην Ποσειδώνος από Φλίσβο έως Καλαμάκι. Κατά τα άλλα, γύρω από το κέντρο και γύρω από το λιμάνι θέλει υπομονή. Στα Κόκκινα και η Κηφισία, στην Άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Φάρο και στην Κάθοδο από Ψυχικό έως Πανόρμου. Σας έχω σήμερα προσκλήσεις για Fan Premiere, διαγωνισμό για να δείτε τον Harry Styles live στο Λονδίνο. Θα παίξουμε φυσικά Βρες το πρόσωπο. Και τώρα έρχονται μόνο επιτυχίες από The Second Voice, Anita, Pitbull, πρώτα η Ζέινα με το Ζανανδό.

0: 2, 3, 4.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
4: Μουσική κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
5: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

είναι η Λόλα Γιάνγκ με το Μέση. Έκανε μεγάλη αίσθηση μέσα στο 2025. Για να δούμε, θα συνεχίσει αυτή η πορεία της. Yeah. Είστε στον 95,2 Athens DJ και το DJ Traveler είναι και πάλι εδώ. Live on tour. Σας στέλνει στο Λονδίνο να απολαύσετε Harry Styles live. Oh. Θα δείτε από κοντά την sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Μιλάμε για εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψετε business class με την Sky Express. Έχετε δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας Harry Styles, όνομα, τυπώνυμο, ηλικία και περιοχή. 6931952952 αριθμός. Και η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Φυσικά αναχωρείτε Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφεται Κυριακή 5 Ιουλίου και αυτός είναι φυσικά ο Harry Styles με το Sign of the Times.

95,2 Athens DJ, Hozier και 2 Sweet στα ραδιοφωνά σα. Και είναι Άγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. Και νομίζω ότι θα βαρεθούμε να βλέπουμε την Anne Hathaway, η οποία κάνει ένα comeback και παίζει, δεν ξέρω, σε 5 ταινίες φέτος. Διαβάζω τώρα, δόθηκε στη δημοσιότητα, λέει, το καθηλωτικό thriller της ταινίας The End of Oak Street. Ελπίζω να είναι καλύτερο από την προηγούμενη που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν, σε λίγο διπλές προσκλήσεις για την avant-première της ταινίας του Steven Spielberg, ημέρα αποκάλυψης. Βέβαια, στο παρόν να ευχηθώ καλή συνέχεια στις πανελλαδικές, παιδιά, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλα ζόρια για γονείς και παιδιά αυτές τις μέρες. Όλα καλά θα πάνε, σκεφτείτε τις διακοπές που ξεκινάνε σε πολύ πολύ λίγο. Όλοι μετράμε αντίστροφα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ψυχρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά.

0: Είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
5: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
6: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530-42118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
7: Do.gr. Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα.

Ακριβώς, New Religion, BB Rexha και Faithless, με sample από το iconic track Insomnia, που το λατρεύουμε. Στον 95,2 DJ και ήρθε η ώρα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις από τον 95,2 Athens DJ και την Tanwir για την avant-premiere της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης. Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Coleman Domingo. Αν ανακαλύπτεις ότι δεν είμαστε μόνοι, αν ανακάλυπτες μάλλον ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος το έδειχνε θα σε τρομοκρατούσε. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο την ημέρα της αποκάλυψης. Ματιάσατε, παιδιά. Ξεματιάστε με κάποιους που ξέρει. Δείτε το πρώτο σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinema μας στην αίθουσα IMAX στο The Mall Athens. Για να γίνει αυτό, γράφετε τώρα στο Viber πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε αυτό το μήνυμα στο 69 31 952 952.

0: 92,6 Radio DJ. Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ, στις καλύτερες τιμές, τότε είσαι στο Funny Bunny.
2: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
6: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την Πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cash για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
8: Happy Mastercard Day.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρεις το -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή.
16: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνος. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
17: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ και τα υπόλοιπα.
19: Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
20: Okay,

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
1: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τρεις προσωρινά κρατούμενοι και τρεις γυναίκες σε κατοίκον περιορισμό για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Παιχνίδια τακτικής από την Τουρκία. Αναβάλλεται για τον Οκτώβριο η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Παρελθόν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις 7 βουλευτών της. Στο κόμμα έχουν μείνει 4 βουλευτές. Χρόνια πολλά, Ραφαέλ Ναδάλ. Ο άσος του τένις έγινε 40 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με ως 31 βαθμούς. Συννεφιές με παρόμοιες θερμοκρασίες αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για μία ακόμα χρονιά στους τελικούς της Greek Basketball League. Το πρώτο μάτς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: This is The Weeknd.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Πρωινό Τετάρτη στην καρδιά της εβδομάδας, 3 Ιουνίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου. Μέχρι τις 12 και σε λίγο έρχεται η αγαπημένη μου ώρα, το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο που θα βγει κάποιος κάποιο από εσάς στον αέρα μαζί μου για να παίξουμε και να κερδίσει γεύμα για δύο. Θα σας στείλω για ψαράκια και θαλασσινά. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Ένα ημίωρο γεμάτο επιτυχίες. The Weeknd, Kylie Minogue, Hugel, πρώτα η Tate McRae. Αυτό είναι το Sports Cars, το 95,2 Athens DJ. Η κίνηση στους δρόμους βλέπω είναι καλύτερη, όχι στον Κεφισό, όχι γύρω από το κέντρο, ωστόσο.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα. Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Το θυμάστε αυτό, σε πιο παλιοί που το χορεύαμε στα κλαμπ, στα μάτια. Party all the time. Τώρα από τους Playmen, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε μαζί βρεστό πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Ευχαριστώ πολύ που έχετε έρθει και έχετε διαθέσει τον πολύτιμο χρόνο σας. Είναι μαγικό να βλέπεις ανθρώπους που είμαστε όλοι μεταξύ μας, μας απασχολούν αυτά τα πανανθρώπινα ζητήματα. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε περισσότερο το σύνθετο τρόπο που λειτουργεί η ψυχή μας.
0: Τι έπαθε τούτη. 6931-952-952. Δεν ξέρω αν την αναγνωρίσατε. Έκανε εκπομπές κοινωνικού περιεχομένου. Α, την αναγνωρίσατε. Μπράβο, παλιότερα. 6931-952-952. Έρχονται ήδη τα πρώτα μηνύματα. Σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα μαζί. Κερδίζετε γεύμα για δύο στο υπέροχο ψαράκια και θαλασσινά. Το λέω και μου ανοίγει όρεξη πραγματικά.

0: Μπενάζι Μπρος, Ντάνι και Τρενάκρια. Είναι το Hit My Heart. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε, κοιμόσουν, α.
1: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει, δεν σε ξυπνήσαμε. Είσαι σε κάποια δουλειά που πρέπει έτσι να κάνεις λίγο ησυχία ή το στυλ σου είναι έτσι πιο...
1: Όχι, το στυλ.
0: Το στυλ σου είναι. Εντάξει, λοιπόν, αφού έχεις ξυπνήσει καλά, για πάμε να παίξουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ που έχετε έρθει και έχετε διαθέσει τον πολύτιμο χρόνο σας. Είναι μαγικό να βλέπεις ανθρώπους που μας θέλουν μεταξύ μας, μας απασχολούν αυτά τα πανανθρώπινα ζητήματα. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε περισσότερο το σύνθετο τρόπο που λειτουργεί η ψυχή μας.
0: Ποια είναι?
1: Η Άννα Βρούλα.
0: Ω, ναι, μπράβο σου. Ψαράκια και θαλασσινά σε περιμένουν όπου επιλέξεις εσείς, εκεί φυσικά Χαλάνδρη ή Βάρκιζα, με ακόμα ένα άτομο να απολαύσετε το γεύμα σας, κερασμένο από εμάς.
1: Ωραία.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, bye.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: 89,6 Radio DJ.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
9: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες?
10: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
9: Και τούρτες παντού.
10: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
9: Αυτό είναι χειροποίητο.
10: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40.

0: Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
2: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
3: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
2: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
3: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
4: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
2: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
4: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
2: Δικαιολογία για να μην πας.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
6: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
5: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
6: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
5: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
6: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
5: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
6: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
5: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
6: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
7: Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel.
9: Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ρέντις.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Hey, it's David Guetta.
14: Yes!
15: DJ Upside Down.
16: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία.

Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στο 95,2 Athens DJ και ξέρετε πότε μπορεί να έχουμε Bad Dreams? Όταν μας πονάει το δοντάκι μας. Αν έχετε ευαισθησία με πλάκα, ουλίπτιδα και τεριδόνα, δοκιμάστε το γνωστό διάλειμμα Εξαλέν για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση και φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Φιλιά πάρα πολλά από μένα, τα λέμε αύριο 5η ακριβώς στις 10. Ακολουθεί ο Νίκος Ζώης. Bye!

0: Radio DJ.
1: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
2: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
1: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
2: Τι εννοείς?
1: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
2: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
0: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου.
3: Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
0: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
3: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
0: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
4: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
7: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
6: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
7: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
10: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
11: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ ελαστικάπατούνας.gr.
12: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
13: Μέχρι το τέλος.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
15: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
16: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
15: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
18: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
15: Εισιτήρια more.com.
19: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
20: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το Exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
21: 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα. Ένα σωστό κούρεμα. Ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
5: Ψήφιμη, τα χαλιά τα είδες.
6: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
6: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσης σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα. Και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΙΜ. Το καλοκαίρι έχει όνομα και λέγεται Αναστασία. Η πιο εκρηκτική παρουσία της νέας γενιάς επιστρέφει δυναμικά με μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία και πρώτο σταθμό τα Ιωάννινα.
1: Με ρωτάς τι πεινώ.
0: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΙΜ. Έναρξη στις 9. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και tickets Ιωάννινα.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
9: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκησε! Καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Ραγκλή 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα. Και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Σαν σήμερα, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
4: Hey, this is Sky Holland and here's my new song Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.

0: στο πάρει, σουτάρει και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Γιώργο, πού είσαι?
5: Έρχομαι!
4: Μα γιατί αργείς?
5: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
4: Ποια απ' όλα?
5: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
4: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
2: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
6: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
2: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
6: ξεκινά από εδώ.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
9: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: 89,6 Radio DJ.

0: Γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκριμνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του. Oh.

0: καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ. I'm Dua Lipa, this is Illusion. 89,6. Ιωάννινα DJ.

0: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΙΜ. Το καλοκαίρι έχει όνομα και λέγεται Αναστασία. Η πιο εκρηκτική παρουσία της νέας γενιάς επιστρέφει δυναμικά με μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία και πρώτο σταθμό τα Ιωάννινα.
1: Με ρωτάς τι πεινώ.
0: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΙΜ. Έναρξη στις 9. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και tickets Ιωάννινα.
2: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
6: Ο Απόν. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Life Productions.

0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Olivia Rodrigo, Hugel και Nora & Cure. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Νέα Ζηλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουριο, Shakira και Burna Boy στο Die Die.

Ήταν η Σακίρα με το επίσημο τραγούδι για το FIFA 2026. Ήταν το Die Die με τον Burna Boy. Και πάντα στην Ολίβια Ροντρίγκο και το δεύτερο σύγκλα από το τρίτο της άλμπουμ, το The Cure. Το κομμάτι υπογράφει στην παραγωγή ο Dan Negro, ο άνθρωπος πίσω από όλα τα μεγάλα hits της Ολίβια. Οι δυο τους έχουν δηλώσει ότι η διαδικασία στο στούντιο είναι σαν ψυχοθεραπεία, αφού ξεκινούν πάντα συζητώντας για τη ζωή τους πριν καν γράψουν έστω και μία νότα. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: Show. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

single για τους Playmen Marasi και Eleni Fureira ήταν το Tulum και πάω τώρα στο Miss You, το οποίο μιλάει για την συναισθηματική ένταση του να είσαι σωματικά αποχωρισμένος από ένα αγαπημένο πρόσωπο. Ο Henry Moody εξερευνά με αυτό το τραγούδι την απογοήτευση που συνοδεύουν οι σχέσεις μεγάλων αποστάσεων. Ο Βρετανός ολοκλήρωσε πρόσφατα μία sold out περιοδία στην χώρα του, η οποία κορυφώθηκε με μία πρωτοποριακή εμφάνιση στο θρηλυκό Kentish Town Forum στο Λονδίνο. Πριν την Αγγλία ήταν support act στα shows της Lauren Spencer Smith στην Αμερική. Το προσπαθεί πολύ ο μικρός, για να δούμε όμως τι θα καταφέρει. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
5: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
6: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
8: Πότε άκουγες τους άλλους? Για να το κάνεις και τώρα. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ, στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hi all, this is Rosalia.
11: Hey guys, it's Camila Cabello.
12: Hi, this is Shakira.
13: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
14: Hi, this is Adele.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Hey, it's Miley Cyrus.
17: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
9: Γιάννη Μπουτζίκας.
18: New Music Show.
9: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Αυτή τη πρώτη εβδομάδα για το καλοκαίρι του 2026 είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν το Power Play, η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Madonna και Sabrina Carpenter ήταν το Bring Your Love. Και όταν τέσσερα από τα πιο καυτά ονόματα του πλανήτη μπαίνουν στο ίδιο στούντιο, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι παρά φωτιά. Ο κορυφαίος Αμερικανός παραγωγός Beenix, ο Αργεντινός μάστερ των Viral Hits Bizarrap, ο πρωτοπόρος της Rage Trap Hit και ο βασιλιάς των Modern Mexican Corridos, ο Peso Pluma, μας παρουσιάζουν το Fuego, ένα ύμνος για την επιτυχία και τη δύναμη του να είσαι στην κορυφή του παιχνιδιού το 2026. Τα τελευταία δύο χρόνια ο Beenix έχει δημιουργήσει μεταξύ άλλων punk rock για την Fouché, reggaeton για τον Travis Scott και ήχους που θυμίζουν R&B της δεκαετίας του 80 για τον Zach Fox. Με μία λέξη, είναι υπερταλαντούχος. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Marshmello και Portugal The Man στο Phoenix, στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001, όταν το Walking Away του Greg David ήταν το τρίτο single από το debut του album Born To Do It. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα hits στην καριέρα του, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 3 στην Αγγλία. Στη Νέα Ζηλανδία σκαρφάλωσε μέχρι την κορυφή και ήταν το πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά. Υπάρχουν δύο εκδοχές του βίντεο, αυτό που έγινε για το ευρωπαϊκό κοινό σε σκηνοθεσία από τους Max & Dania και το δεύτερο που δημιουργήθηκε για την αμερικάνικη αγορά και ξεκινάει με ένα καπέλα σάμπλ του remix των Ignorance που οδηγεί στο original τραγούδι. Το Walking Away λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στη Νέα Ζηλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Let's go. Sounds good.

0: αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
10: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
11: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
12: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
13: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τετάρτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλα τα νέα singles όπως αυτό εδώ από τον Harry Styles. Ήταν το American Girls και λίγες μέρες πριν από την πολύ αναμενόμενη εμφάνισή του στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, ο Hugel έχει νέο single. Στο Moving to the Sun, ο επιτυχημένος παραγωγός γεφυρώνει γενιές συνδυάζοντας την θρυλική και διαχρονική φωνή της Ultra Nate, μιας καθοριστικής προσωπικότητας στην house σκηνή, με την Email Angel, όπου ο ξεχωριστός τόνος της δίνει μια φρέσκια πνοή στο track. Το αποτέλεσμα είναι ένα άψογο summer hit που ενώνει δύο κόσμους και έχει παγκόσμια πήχηση και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Naomi Sharon και το remix του Martin Lewis στο Miss That και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ελληνικές παραγωγές για αυτήν την εβδομάδα και στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ο Clady ήταν ένας από τους πιο hot παραγωγούς στα Βαλκάνια. Η συνεργασία του με τον Νίκο Φουτούρα ή πιο γνωστό ως Dimension X στο Call Me έγινε μεγάλο ραδιοφωνικό hit και ήταν το 10ο πιο επιτυχημένο στο ετήσιο Airplay Chart στη χώρα μας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, στα φωνητικά είναι ο Stan, αλλά επίσημα δεν αναφέρεται πουθενά. Το βίντεο κλιπ κέρδισε στα Mad Awards. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
4: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
5: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
4: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
5: Τι εννοείς?
4: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
5: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
6: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
7: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
8: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
9: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
10: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
11: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά snack, ζουμερά burger, club sandwich και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
12: Έρχεται μια ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.

Ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Ζέινα και Ζαν Αντώ στο New Music Show και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 3 Ιουνίου 2019 το περιοδικό Forbes ανακοίνωσε ότι ο Jay-Z είναι δισεκατομμυριούχος, κάνοντας τον έτσι τον πρώτο ράπερ που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Τα 310 εκατομμύρια δολάρια της περιουσίας του προέρχονται από το μερίδιο του στη σαμπάνια Armand de Brignac. Τώρα αν βάλουμε μαζί και την περιοδία της Beyoncé, καταλαβαίνετε σε τι ποσό θα φτάσουμε. Πάντως και το 1% από αυτά που έχουν να μας χάριζαν δεν θα λέγαμε όχι. Θυμόμαστε σήμερα τον Niggas in Paris με τον Kanye West, το New

Teddy Swims και νέο single Mr. Know It All στο New Music Show και από τώρα στην Nora & Pure, η οποία είναι παγκοσμίως γνωστή για τον Purified ήχο της. Μια dance μουσική που δεν βασίζεται στην ένταση, αλλά στην ομορφιά, τις κλασικές ενορχιστρώσεις και τα φυσικά όργανα. Αυτή τη φορά επιλέγει τη φωνή του Richard Walters στο Don't Wake Up. Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για εκείνα τα όμορφα όνειρα που ζεις με έναν άνθρωπο και για την επιθυμία σου να μη σε ξυπνήσει κανείς, θέλοντας να κρατήσεις αυτή τη στιγμή για πάντα. Η ίδια έχει δηλώσει ότι η μεγαλύτερη έμπνευσή της για τη μουσική δεν είναι τα κλαμπς, αλλά η φύση, τα ταξίδια και η άχρια ζωή της Νότιας Αφρικής, εκεί όπου γεννήθηκε. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

New Music Show σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Grand Error και Αντωνία στο Levitate. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
7: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χθενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
8: Αυτός είναι ο 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ. Hey guys, it's Tate McRae here and this is...
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος του DJ.

0: darling.
1: Music.
2: More music.
3: Yeah. 89,6 Radio DJ.
4: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ψυχρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες.
1: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
0: Και τούρτες παντού.
1: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
0: Αυτό είναι χειροποίητο.
1: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
8: Για σχολικά.
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
10: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. 3η, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΙΜ. Το καλοκαίρι έχει όνομα και λέγεται Αναστασία. Η πιο εκρηκτική παρουσία της νέας γενιάς επιστρέφει δυναμικά με μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία και πρώτο σταθμό τα Ιωάννινα.
11: Με ρωτάς τι πεινώ.
10: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. 3η, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΙΜ. Έναρξη στις 9. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και tickets Ιωάννινα.

0: για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
1: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
3: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
4: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
5: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β. One station.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
9: Δεν υπάρχει άλλος σαν το

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
1: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
2: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
5: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
8: 89.6 Radio DJ. DJ Radio DJ.
9: This is my radio.
8: Always fresh.
10: I love this station.
11: They're always on.

0: Ζούμε υγιεινά στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σπίτι, να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπας λεμόνι, 4 όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. We don't stop the music.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Είναι πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
3: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
2: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
3: Τι εννοείς?
2: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
3: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
5: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
6: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
8: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΗΜ. Το καλοκαίρι έχει όνομα και λέγεται Αναστασία. Η πιο εκρηκτική παρουσία της νέας γενιάς επιστρέφει δυναμικά με μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία και πρώτο σταθμό τα Ιωάννινα.
9: Με ρωτάς τι πεινώ.
8: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΗΜ. Έναρξη στις 9. Προπόληση εισιτηρίων more.com και tickets Ιωάννινα.
10: Don't stop the music. My name is Benson Boone.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: 89,6 Radio DJ.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δε φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: All the number one songs.
3: I love them.
2: 89,6 Radio D.

0: τα Ιωάννη να συντονίζονται. Οι επιτυχίες παίζουν στον 89,6 Radio DJ.
1: Έτσι πρέπει να machine.
2: 89,6 Ιωάννη να DJ.

Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: hit music station. Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννη.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.